0: Καλησπέρα από τον Γιώργο και την εκπομπή Night Stroll από το πάντα φιλόξενο ραδιό στο Περιθώριο. Σήμερα έχουμε και έναν καλεσμένο μαζί, έχουμε τον Άγγελο. Καλησπέρα Άγγελε.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Ο οποίος είναι φανατικός ακροατής της εκπομπής, βέβαια πρέπει να το πούμε, και αποφάσισε να έρθει να μας βρει. Μας βοήθησε μάλιστα και πολύ με τη συλλογή πληροφοριών για το θέμα που θα ασχοληθούμε σήμερα, έτσι έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Αποφασίσαμε σήμερα να ασχοληθούμε, και υπάρχει λόγος γι' αυτό, με την ιταλική νεοκυματική σκηνή. Και όταν λέμε νεοκυματική εννοούμε new wave, post-punk, minimal synth, dark wave και παρόμοιους ήχους. Θα πούμε στη συνέχεια περισσότερα πράγματα. Ξεκινάμε με τους Underground Live από την Μόντσα. Είμαστε το 1979 και ακούμε το Blackout.

0: Συνεχίζουμε με τους Γκαζ Νεβάντα, με το τραγούδι τους «Αντιστάτικο Σοκ».
1: Βρισκόμαστε στη Μπολόνια στις αρχές της δεκαετίας.

0: Αφορμή λοιπόν για την αποψινή βραδιά, δεν το λέω καν αφιέρωμα γιατί ούτε ειδικοί είμαστε ούτε τίποτα. Ήταν ένα ντοκιμαντέρ, το Κρόλο Νερβόσο, το οποίο κυκλοφόρησε το 2009 και στην ουσία περιγράφει αυτή τη σκηνή της δεκαετίας του 80. Τι έχουμε διαλέξει για τη συνέχεια?
1: Έχουμε διαλέξει ένα τραγούδι των Confusional Quartet, το Paranoia.

0: finish?
1: I don't know the finish yet.
0: Well, go on, tell it. Maybe one will come to you as you go along.
2: Αρκετά πειραματική Confusional Quartet. Βρισκόμαστε στην Πολώνια και το κίνημα τότε του 1977 της εργατικής αυτονομίας που θεωρήθηκε ας πούμε ως το Ιταλικό 68, ένα μέρος του παρέσυρε πολιτιστικά και αυτή τη σκηνή που θα ακούσουμε τώρα, δηλαδή την punk σκηνή και την metapunk. Η Μπολόνια σαν φοιτητούπολη δέχτηκε τις δονήσεις από τα πλήθη που διαδήλωναν και οι νέοι της εποχής συμμετείχαν και στα μουσικά δρόμενα με τον δικό τους τρόπο. Λοιπόν, συνεχίζουμε
3: με τους Central Unit, Saturday Night.

0: παραμένουμε στην ίδια πόλη.
1: Και με ένα πολύ δυνατό χαρτί, καθώς η TCP Fedeli Alalina, πιστή στη γραμμή δηλαδή, ήταν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για την πόλη. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι Συναγερμός, Αλάρμε.

Τα ίδια χρόνια πάνω κάτω, στην πόλη του Μιλάνου, έδρασαν οι The Other Side και από αυτούς ακόμα το τραγούδι Central.

Και το προηγούμενο κομμάτι και αυτό που θα ακολουθήσει είναι από την πολύ όμορφη συλλογή Milano New Wave 1980-1983 και συνεχίζουμε του State of Art. Θα ακούσουμε το Show Me. State of Art αρκετά πιο groovy και πιο χαρούμενη από τους προηγούμενους, και πάμε να ακούσουμε.

Το τρίτο σχήμα που συμμετείχε στη συλλογή που προαναφέραμε ήταν η La Maison και μας άρεσε περισσότερο το τραγούδι Ναρκίσο, όπου αυτό ακούτε.

Η τελευταία μπάντα που έκλεινε αυτήν την όμορφη συλλογή ήταν η Jeunesse D.O.R. και ακούμε το Silent Imaginary.

0: Αφήνουμε πίσω μας το Μιλάνο και κατευθυνόμαστε προς τη Γένοβα για να συναντήσουμε τους Dirty Actions.
1: Το 79 σχηματίστηκαν. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από το 1980, είναι το Rosa Shocking από ένα σπάνιο 45.

0: Παραμένουμε στη Γένοβα και συνεχίζουμε με τους Σκορτίλα.
1: Από εδώ επιλέξαμε το Fahrenheit 451 για να φρεσκάρω λίγο τα ιταλικά μου. 4, 5, 1.

0: Αξίζει να δείτε το ντοκιμαντέρ «Κρόλο Νερβόσο», γιατί δεν μας μιλάει μόνο για τις μπάντες έτσι που συμμετείχανε, αλλά και για όλη την κίνηση, δηλαδή τις εταιρείες, κάποιες ταινίες που είχαν γυριστεί. Τώρα το ντοκιμαντέρ είναι δομημένο σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος μας μιλάει για τη σκηνή της Μπολόνια και το δεύτερο για τη σκηνή της Τοσκάνης, τη Φλωρεντία, ας πούμε. Από εδώ
1: συνεχίζουμε με τους Ρινφ, η βάση των οποίων ήταν στο πράτο της Τοσκάνης, και από εκεί ακούμε το Χόρμολ και αυτό το αφιερώνουμε στη φίλη μας την Αλεξάνδρα που μόλις μπήκε στην παρέα.

0: πιο πειραματική από τους υπόλοιπους φαίνονται να είναι η Ρινφ.
1: Ναι, καθώς έτσι αυτοί ενσωμάτωσαν έτσι και κάποια jazz στοιχεία και κάποια noise στοιχεία έτσι, στις συνθέσεις τους. Συνεχίζουμε με το ίσως πιο σημαντικό γκρουπ αυτής της σκηνής. Είναι η Διαφράμα το 1984 από το άλμπουμ Σιμπέρια. Θα ακούσουμε το Memoria, μνήμη. Δεν είναι τυχαίο ότι η Διαφράγμα χαρακτηρίστηκαν ως η Ιταλή Joy Division. Πάμε να ακούσουμε.

0: Να πούμε την καλησπέρα μας στους φίλους Μαχελίδο, Ηλία, Χρήστος, Αλεξάνδρα και Σόντουμ.
1: Και συνεχίζουμε με άλλη μια μεγάλη μπάντα της πόλης και από τη Φλωρεντία. Είναι η Λιτφίμπα και ακούμε το Ιστανμπούλ.

0: αφήνουμε πίσω μας στο Μιλάνο και κατευθυνόμαστε προς την Πάρμα, όπου εκεί θα συναντήσουμε του Pale TV.
1: Τρεις κυρίες και ένας κύριος συμμετείχαν σε αυτή τη μπάντα. Το 82 μας δώσανε το δίσκο Blue Angels. Θα ακούσουμε το Tectonic Night. Το 84 επήρθε η διάλυση και ο δεύτερος δίσκος που είχαν ξεκινήσει έμεινε στα σκαριά. Ευτυχώς επανεκδόθηκε εκδόθηκε μάλλον για πρώτη φορά το 2015.